0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Nisi, the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: μόνο στον Kiss ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε, τι γίνεται, παιδιά? Παρασκευούλα λέει σήμερα, 5 Ιουνίου.
1: Η ωραία Παρασκευούλα, επιτέλους τελειώνει και αυτή η εβδομάδα. Θα έρθει το Σαββατοκύριακο, θα πάμε για μπάνιο, θα πλατσουρίσουμε.
0: Πού θα πας, Μαρία, για μπάνιο εσύ το Σαββατοκύριακο?
1: Εγώ έχω σκοπό να πάω για μπάνιο σε αυτό τον κρεμό που πηγαίνω.
0: θέλω να σας μιλήσω κάποια στιγμή για τον κρεμό που πηγαίνει η ζωή για μπάνιο. Γιατί έχω πάει μια φορά στη ζωή μου και ένιωσα πρωταθλητής της ορειβασίας.
1: Έχει δυσκολέψει αυτός ο κρεμός, γιατί πέρασε δύσκολος χειμώνας και έχει γδαρθεί κι άλλο.
0: Λοιπόν, παιδιά, όμορφα. Είναι και Παρασκευούλα σήμερα. Είναι και η τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Εργάσιμη, λέω, τις καθημερινές. Έχουμε ετοιμάσει πάλι εκπομπάρα. Έχουμε και πολύ κέφι. Θέλουμε και εσάς την παρέα μας. Επομένως, για ξεκινήστε σιγά-σιγά να στέλνετε μηνύματα στο Viber 6942-929-929. Έτσι, καλημερούλες και αυτά, γιατί είμαστε και λίγο ξενύχτιδες.
1: Ναι, πολύ ξενύχτιδες.
0: Θέλουμε και λίγο την καλή σας την κουβέντα.
1: Την καλή σας την κουβέντα. Μάθαμε επίσης και τι θέλουν τελικά οι γυναίκες, οπότε είναι και ένα σύν αυτό.
0: Θα σας πούμε και όλα όσα μάθαμε για το χάρτη με τους καρχαρίες στην Ελλάδα. Μας αφορά επίσης, γιατί η άλλη θα πάει για μπάνιο το Σαββατοκύριακο, μην τη φάει κανένα σκυλόψαρο.
1: Στην Κάρπαθο έχει καρχαρίες, να ξέρεις.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Εσείς θα κάνατε βιβλική διατροφή.
0: Πώς επηρεάζει το Μουντιάλ την ερωτική μας ζωή, όσοι παρακολουθείτε Μουντιάλ, γιατί εγώ δεν ξέρω αν πρόκειται και περί μπάσκετ ή ποδοσφαίρου. Οριακά.
1: Αποκλείεται. Εγώ που παρακολουθώ θα σου πω ότι. Θα σου πω μετά.
0: Εσύ παρακολουθείς γιατί παίζεις FIFA.
1: Παίζω FIFA. 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και χθες δώσαμε το 11ο χιλιάρικο.
0: 11ο λέμε, όχι 11ο.
1: 11ο, είμαι από τα καμίνια του Πειραιά. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα με αυτό, πήγαινε λίστο. 11.
0: Παιδιά, είναι γεγονός όμως, είτε 11 είτε 11. 11 νικητές είστε λοιπόν μέχρι τώρα. 11.000 ευρώ έχουμε δώσει τα 1000 ευρώ το λεπτό. Και πραγματικά δεν ξέρω που θα φτάσει αυτό το πράγμα μέχρι να τελειώσει η σεζόν φέτος. Ειλικρινά. Λοιπόν, να ξεκινάμε σιγά-σιγά. Είπαμε μηνύματα και στο Viber 6942-929-929 και πάμε με πολύ κέφι.

0: 7 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και παιδιά, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, σου λέει. Γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά πάντα για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστε κλήσει προ εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr κάθετο Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρό. Με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλα.
1: Τα σύννεφα που είχε χθες δεν ήταν κάτι τρελό.
0: Όχι, μα δεν είπα για κάτι τρελό. Είπα για συννεφιές. Και οι συννεφιές ήταν συννεφιές μέχρι το βράδυ. Και σήμερα θα πάει επίσης έτσι. Και πέφτει και λίγο η θερμοκρασία. Δεν θα είμαστε στους 29-30 που ήμασταν χθες. Θα είμαστε στους 27 τώρα.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Αλλά οι τοπικές νεφώσεις έτσι θα ξεκινήσουν από τις 12 το μεσημέρι και θα πάνε μέχρι να σουρουπώσει. Γενικά μια χαρά, έθριος καιρός. Δροσιά θα την έλεγα εγώ σήμερα σε σχέση με αυτά που μας περιμένουν αυτό το καλοκαίρι.
1: Ισχύει, πω από τη βράση να θα φάμε.
0: Δροσούλα θα έχει και τοπικές νεφώσεις από τις 12 και μετά.
1: Έχουμε ένα κυφισό που έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ναι. Πρώτο θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεύτερο θέμα. Λεωφόρος Αθηνών. Έχει κίνηση από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι του Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, για την ώρα, καθαρό το πεδίο. Βγείτε έξω, βάλτε τα σπιρούνια σας, πάρετε και τα καπέλα σας και πάμε να έχουμε μια ωραία μέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα τι να σας πούμε, τι να σας πρωτοπούμε μάλλον. Σπαστή άδεια κατοίκων, μισό λεπτό. Είναι πρωί, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα μπορούν πλέον να κατανέμουν την ετήσια θερινή τους άδεια σε σπαστά χρονικά διαστήματα. Ύστερα από συνεννόηση με τον εργοδότη, αυτό ξεκινάει να γίνεται από τώρα.
1: 5 μέρες τον Ιούνιο, 5 μέρες τον Σεπτέμβριο.
0: Επίσης.
1: Τέτοια άδεια θα μου δίνανε εμένα Αύγουστο, ούτε κατά διάνοια.
0: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το βάουτσερ για τα 500 ευρώ για τις δαντάδες γειτονιάς. Θυμάστε εδώ που έχουμε πει για τις δαντάδες γειτονιάς. Άνοιξαν οι αιτήσεις. Όποιον ενδιαφέρει μπορεί να μπει να κάνει την αίτησή του.
1: Και επίσης θα ξέρετε ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 7 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας, γιατί έχουμε τους αγώνες ποδηλασίας και δρόμου, παιδιά.
0: Λοιπόν, φτιάξτε καφεδάκι τώρα, να πιούμε και εμείς δύο γουλιές, γιατί δύσκολη ημέρα σήμερα.
1: Δύσκολη. Ανεβαίνουμε το βουνό. Σλιμέν, mon amour,
0: mon amour.
1: Εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Αυτό θα μας σώσει, το mon amour.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss.

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στον 92,9 Kiss, άλλο ένα όμορφο πρωινό. Είναι Παρασκευούλα 5 Ιουνίου του 2026.
1: Και ευκαιρία να ξεβουλώσουμε τους νεροχύτες μας.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Δεν το λέω καθόλου τυχαία.
0: Καθόλου τυχαία, και εγώ θέλω να κάνω την μπανιέρα μου.
1: Ναι.
0: Έχεις δει τα βίντεο στο TikTok που κυκλοφορούν? Που είναι
1: με τον καφέ.
0: Με τον καφέ, που ρίχνουν καφέ μέσα στο νεροχύτη, που ρίχνουν κοκακόλες μέσα στο νεροχύτη. Εγώ είδα με Red Bull, ότι καθαρίζει τέτοια με Red Bull. Και λέω, ρε παιδιά, καταρχάς θα μαζευτούν μυρμήγκια, θα μαζευτούν, θα βγάλει με λίγρα το σιφόνι.
1: Θα γίνουν ξενύχτιδες οι κατσαρίδες που βγαίνουν από τα σιφόνια.
0: Καλέ, θα βγουν τέρατα από μέσα, θα βγουν super power από την καφείνη.
1: Μην ασχολείστε τόσο, παιδιά. Τους έχει πιάσει και στο TikTok. Ψάχνει ο καθένας το πιο έξυπνο και το πιο έτσι να κάνει viral. Hacks. Και πραγματικά το τι βλέπεις στο TikTok σαν hack είναι φοβερό. Τι έχουν πει τώρα με τον καφέ με αυτό?
0: Ότι ρίχνεις μέσα τον καφέ, λέει, και ξεβουλώνει, αλλά δεν ισχύει αυτό, γιατί ο καφές πάνε τα κατακάθια του και κολλάνε πάνω στα λίπη που έχει μέσα ήδη το σιφόνι και γίνεται χειρότερη μπλόκα.
1: Γιατί το σιφόνι μέσα μαζεύει τα λίπη. Μιλάμε προφανώς για το.
0: Για την κουζίνα. Εμένα μαζεύει και νεροχή... τον μπάνιο.
1: Του μπάνιο, γιατί από τα λάδια που βγάζει από πάνω σου.
0: Φυσικά, έχω
1: τα βούτυρα.
0: Και τη βάζω εγώ που είπα. Εγώ βάζω και ενυδατική και λάδι σώμα. Το σέρι απ βάζω λάδι σώμα, που είναι φανταστικό.
1: Ενυδατική και λάδι για να κάνεις μπάνιο?
0: Όχι. Μετά.
1: Το έχει απορροφήσει ο οργανισμός, αγάπη μου. Όταν κάνεις μπάνιο έχουν φύγει.
0: Δεν είμαι σίγουρη. Βάζω και μαλακτικές εγώ στα μαλλιά.
1: Μάλιστα.
0: Μαζεύει, λείπει, μαζεύει.
1: Τέλος πάντων, μιλάμε για τον νεροχύτη εμείς. Γιατί η μπανιάρα της ζωής δεν θέλω να πιστέψω ότι έχει μέσα. Λοιπόν, γενικότερα μην μπαίνετε σε αυτές τις διαδικασίες. Ή πάρτε ένα τουμποφλό, ξεβουλώσετε. Ή ρίξτε ζεστό νεράκι για κάτι. Και όλα αυτά τα εναλλακτικά. Ξύδι για τα μυδμίγκια.
0: Μελίγκρα για να φάει το ταλίπι. Να σου πω όμως κάτι, ρε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Τι θέλει? Δεν θέλει μόνο αυτά τα προϊόντα που είναι για να ξεβουλώνει. Θέλει και έναν ωραίο υδραυλικό.
1: Έτσι.
0: Να έρθει.
1: Να το ξεβουλώσει.
0: Και οι υδραυλικοί καινούργοι, δεν είναι σαν τους παλιούς.
1: Πώς είναι οι καινούργοι?
0: Που οι παλιοί είχαν ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος το οποίο φαινόταν. Πλέον αξίζει η υδραυλική, είναι εξελιγμένη.
1: Μάλιστα.
0: Τέτοια. Λοιπόν, δηλαδή θα φέρεις και θα μορφύνει το σπίτι σου.
1: Λοιπόν, πάμε για πρώτη καλημέρα.
0: Ναι.
1: Θέλω να μας πάρετε τηλέφωνο. Όχι, υδραυλικό δεν θέλω. Ούτε παλιό ούτε νέο. Θέλω να μας πάρετε τηλέφωνο για πρώτη καλημέρα και να μας πείτε το πιο έξυπνο hack που έχετε για το νοικοκυριό.
0: Γενικά,
1: κάτι που ξέρετε.
0: Ένα hack.
1: Κάτι που ξέρετε. Κάτι που βγάζει λεκέδες. Κάτι που βγάζει το λάδι. Κάτι που. Πείτε, πάρτε μας
0: για
1: να μας πείτε κάτι
0: προπόνηση. Κάτι να καθαρίσουμε ένα λεκέ. Κάτι, ρε παιδί.
1: Θέλω
0: να
1: μας εντυπωσιάσετε. Θέλω κάτι εντυπωσιακό. Κάτι που δεν ξέρουμε. Κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ. 2-10-80-50.000 και εμείς δεν θα σας αφήσουμε έτσι.
0: Γουαγκαμάμα 50 ευρώ δωρε επιταγή για το αγαπημένο σας πανασιατικό εστιατόριο που έχει all you can eat sushi, τις καθημερινές με 15 ευρώ.
1: Α, τα δίνεις όλα στην πρώτη
0: Φυσικά
1: καλημέρα.
0: Φυσικά και τα δίνω όλα.
1: Λοιπόν, Wagamama, 50 ευρώ δωρεάν επιταγή. Αν μας πάρετε τώρα για πρώτη καλημέρα και παράλληλα μας πείτε και ένα ωραίο hack. Κάτι να ξεβουλώνει, κάτι να καθαρίζει, κάτι οτιδήποτε.
0: Και για μας αν έχετε κάτι να ξεβουλώνουμε.
1: Οι καλονικοκυρές, να πάρουν και οι καλονικοκυρές.
0: 2-10-80-50.000.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 21 λεπτά μετά τις 7 βρισκόμαστε, λέει μάλλον το ρολόι του Kiss 92,9. Βρισκόμαστε φυσικά στον Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Η πρώτη καλημέρα και θα την πούμε με το Βασίλη. Καλημέρα Βασίλη.
3: Καλημέρα Αργύρη, καλημέρα Ζωή.
0: Τι κάνεις?
3: Καλημέρα, μας κρατάτε την καλύτερη συντροφιά κάθε πρωί.
0: Σταμάτα βρε κόλακα.
4: Αχ βρε Βασίλη, σε ευχαριστούμε τόσο πολύ.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά παιδιά, η αλήθεια είναι.
0: Τι λέει, πώς ξεκινάει η μέρα σήμερα?
3: Ξεκινάει, πηγαίνουμε τα παιδιά σχολείο και δουλειά. Κλασικά.
0: Όσα παιδιά.
3: Αλλά είναι Παρασκευή και είμαστε χαρούμενοι. Δύο παιδιά, η Ελεάνα και ο Μιχάλης.
0: Α,
4: καλημέρα στην Ελεάνα και στο Μιχάλη.
0: Τι να σου πω, Βασίλη, εσύ.
5: Καλημέρα!
3: Λένε, φωνάζουν από μέσα καλημέρα.
0: Καλέ, θα τρελαθώ.
4: Τα είναι... μικρά τα τζιτζικάκια, πάνε στο σχολείο. Τελειώνει το σχολείο. Τώρα κάνει υπομονή, παιδιά.
3: Τελειώνει μια εβδομάδα. Εμείνε και όλα μια χαρά.
0: Άντε, Παναγία μου. Να σου πω, Βασίλη, εσύ ασχολείσαι με τον νοικοκυριό.
3: Ασχολούμαι πολύ με τα ρούχα, την καθαριότητα, ξέρεις, φοιτήρια και τέτοια πράγματα.
0: Ωραία, έχεις να μας πεις κανένα έτσι έξυπνο tip?
3: Κοίτα, ένα πολύ που χρησιμοποιούμε συχνά εμείς με λόγω των παιδιών,
0: ναι,
3: είναι το γάλα,
0: ναι,
3: το μελάνι στα ρούχα.
4: Τι
3: δηλαδή, όπου λερώνονται με μελάνι από στυλό,
0: ναι,
3: με γάλα, αν ρίξεις πάνω και το τρίψεις πριν το βάλεις στο πλυντήριο, φεύγει, εξαφανίζεται το μελάνι.
0: Λες, παιδί μου.
3: Δεν μένει τίποτα, ναι.
0: Τι γάλα.
3: Θυμάστε το, θα με θυμηθείτε. Οτιδήποτε.
0: Φρέσκο ή παστεριωμένο?
3: Όχι
0: βαπορέ.
3: Όχι βαπορέ. Έχω δοκιμάσει φρέσκο.
4: Φυτικό ή αγελάδας?
3: Έχω δοκιμάσει μόνο αγελάδας, παιδιά. Αλλά νομίζω ότι όλα θα δουλέψουν.
0: Και όντως βγαίνει.
3: Όντως βγαίνει, δεν μένει τίποτα.
0: Συγγνώμη, βγαίνει.
3: Φεύγει, το μελάνι εξαφανίζεται. Σαν να του ρίχνει διαλυτικό, ρε παιδί. Πώς να σου το πω, εξαφανίζεται από το ρούχο.
0: Βασίλη, τι είναι αυτό που μας είπες τώρα?
3: Είναι μαγικό tip, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, η δωρεπιταγή γουαγκαμάμα στο Βασίλη τώρα όμως.
4: Για να πας με τα παιδιά και τη γυναίκα, με, να λερώσετε τα ρούχα σας με σάλτσες και με τέτοια και να πάτε να τα καθαρίσετε μετά.
0: Εγώ θέλω τώρα να πασαλιφτώ με ένα στυλό και να πάω να πάρω ένα μπουκάλι γάλα να δω αν θα βγει. Αν δεν βγει, Βασίλη.
3: Θα το να γυρίσει σπίτι, θα βγει στο υπόσχομαι.
0: Θα στην πάρω τη δωρεπιταγή πίσω, άμα
4: και
0: δεν βγει.
4: Ξέρω να είναι το μελάνι, ρε εσύ, Βασίλη.
3: Τι.
4: Και ξέρω να είναι το μελάνι. Δηλαδή έχει το πρωί είχα το,
3: ναι,
4: μελάνι, το βράδυ
3: μα,
4: το πλήνα.
0: Αυτό σου λέει, αυτά παιδιά σχολείο.
3: Είναι, πάντα ξέρω είναι το μελάνι. Ναι, ναι.
4: Εντάξει, ναι, μπορεί
3: το κάνεις το επόμενο λεπτό.
0: Λοιπόν, θα έρθω να το δοκιμάσω και έχεις το νου σου, Βασίλη. Το τηλέφωνο στο.
3: Δοκιμάστε το. Σε περιμένω να με καλέσει να μου πει πώ πήγε.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου. Ευχαριστούμε
3: λοιπόν,
0: πολύ.
3: Καλημέρα, παιδιά. Να είστε καλά.
4: Καλημέρα. We'll be back with the biggest hits.
6: Stay tuned on Kiss FM. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Spaka. Πληροφορίες Google Map στο Spaka Αερόπολη.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. έτσι. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
6: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63.
6: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Μετροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Συγγνώμη, είμαι εδώ για κάποιον άλλον. Τραγουδάει ο Benson Boone εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Αυτό μας λέει.
0: Αυτό μας λέει. I'm sorry, I'm here for someone else, λοιπόν. Μάλιστα. Ακούμε. Και θέλω, Αργύρη μου, σήμερα που είναι μια τόσο ωραία μέρα, να μιλήσουμε λιγάκι για τις σχολικές τάξεις των δημοτικών. Που οι δάσκαλοι έχουν βρει εφάνταστους τρόπους να τις κάνουν έτσι πιο όμορφες για τα παιδιά.
1: Τι ωραίο, τι κάνουν δηλαδή.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για μια δασκάλα σε δημοτικό σχολείο στα Ιωάννινα που έκανε την τάξη της σαν σκηνικό παραμυθιού.
1: Δηλαδή.
0: Σε σκηνικό που θυμίζει παραμύθι, λοιπόν. Έχει μετατρέψει αυτή η δασκάλα τη σχολική της αίθουσα. Η δασκάλα είναι η Κάτια Γεωργίου, βρίσκεται στα Ιωάννινα, στο δημοτικό σχολείο Μαρμάρων, λοιπόν. Και η μαγεία ξεκινά από την πόρτα. Δηλαδή, ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα και βλέπει σκηνικό παραμυθιού.
1: Τι, δηλαδή, μπαίνει με τη σκούπα τη.
0: Μπαίνει με τη σκούπα τη, έχει το μαγικό τη το ραβδί και κάνει μαγικά στα παιδάκια.
1: Εντάξει, φαντάζομαι τα παιδάκια τρελαίνονται τώρα με αυτά.
0: Τα παιδάκια τρελαίνονται και
1: θέλω να σου πω κι εγώ ότι έχω δει στο TikTok ή και στα social media διάφορες δασκάλες και δάσκαλους σε δημοτικά σχολεία που πραγματικά
0: κάνουν τρομερή δουλειά.
1: Κάνουν τρομερή δουλειά. Το τι σκέφτονται, αφού αποθηκεύω τα βίντεο με τις κατασκευές που κάνουν, όχι ότι θα την χρησιμεύσουν πουθενά, αλλά είναι τόσο εφάνταστα πράγματα.
0: Κάτι με το Χωσέ.
1: Που πραγματικά τα παιδάκια τι θέλουν το πρωί. Θέλουν φαντασία, ρε παιδί μου, να τους οξύνεις τη φαντασία.
0: Και να τους περνάς ωραία μαθήματα μέσα από χειροτεχνίες, από τέτοια. Εμένα αγαπημένος μου είναι ο Σκούλ Μάριος. Ο Μάριος ο Μάζαρης, ο οποίος έχει γράψει και βιβλία, ο οποίος κάθε φορά και κάθε φορά που συμβαίνει, ρε παιδί μου, κάτι στην κοινωνία, οτιδήποτε που μπορεί να είναι πρωτόγνωρο για τα παιδάκια αυτά που το βιώνουν πρώτη φορά, τους κάνει ένα μάθημα βασισμένο πάνω σε αυτό, ρε παιδί μου.
1: Φανταστικό. Άμα αγαπάς τη δουλειά σου, ρε παιδί μου.
0: Αυτό
1: άμα,
0: ρε, εσύ, γιατί
1: φαίνεται από εκεί.
0: Αργύρη, είχα μία δασκάλα Τετάρτη Δημοτικού.
1: Που αγαπούσε
0: μαζί
1: τη δουλειά της.
0: Είχε κάνει τη ζωή. Μαρτύριο, ήταν λες και είμαι στο Λύκειο και έχω την πιο στριμμένη καθηγήτρια.
1: Εγώ ότι στο Δημοτικό είχα μία δασκάλα. Να είναι καλά γυναίκα, δεν ξέρω αν ζήκαν. Γιατί είναι και πολλά χρόνια πριν. Η οποία όταν παίρναγε ψαρά, με έστειλε να πάρω τις πάρω ψάρια. Αλήθεια σου ορκίζομαι.
0: Είχα μία καθηγήτρια στη σχολή, η οποία με έστειλε να πάω να τις πάρω τσιγάρα. Η αγαπημένη μου ήταν. Κυρία Κατερίνα, αν με ακούτε, καλημέρα. Α, και η ίδια, όταν γράφαμε σε μάθημά της που ήταν η ίδια επιτηρήτρια, έρχονται και μου έλεγε. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Γράψε το να τελειώνει. Επειδή τσε πάνε τσιγάρα.
1: Φανταστικό. Επίσης θέλω να σου πω ότι εμένα όλες μου οι δασκάλες περνούσαν ζωή ζάχαρη γιατί ο μπαμπάς μου επειδή ήταν μανάβης, η μαμά μου είχε τη φαϊνή ιδέα να πηγαίνουμε φρούτα. Δεν καταλαβαίνεις ντροπή που έχω ζήσει στα παιδικά μου χρόνια, στα σχολικά μου χρόνια στο δημοτικό που πήγαινα με τα μήλα και τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια. Τέλος πάντων, τι θυμήθηκα
0: λοιπόν,
1: πάλι.
0: Τι θυμήθηκες, ότι θα παίξουμε το γράμμα μη τώρα.
1: Α, όνομα πολύ ζωφητό πράγμα. Παιδιά, καλέστε τώρα στο 210-80-50.000, παίζουμε με το γράμμα μη, δηλαδή Μανώλης, Μιχάλης.
0: Μουσμουλό, Μάλτα.
1: Μπέρτα.
0: Μαϊντανός.
1: Μπιμπίκι. Οπότε, τι δίνουμε.
0: Τι θα δώσουμε.
1: Καλλιτικά και για τα μουτράκια.
0: Καλλιτικά γενικότερα και για το σώμα, γιατί νομίζω ότι το πακέτο έχει μέσα και το λαδάκι, το αγαπημένο μου, το λαδάκι τη σέρια που είναι όνειρο.
1: Αυτό που πασαλίβεις και κάνεις μπάνιο μετά και βουλώνει το σιφόνι.
0: Δεν βουλώνει το σιφόνι με τη σέρια. Το οποίο μυρίζει φανταστικά, παιδιά. Μόνο και μόνο για αυτό το λάδι αξίζει να πάρετε τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, 2-10-80-50.000, ελάτε να παίξουμε με το γράμμα μη. Κάνετε χαμό με αυτό το παιχνίδι. Για ελάτε να το κάνουμε και σήμερα. The Breakfast Show.

0: Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι αυτό, γιατί είμαι ένα τζίνι σε ένα μπουκάλι που αν με τρύψει με το σωστό τρόπο.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Δεν έχω ακούσει πιο χαζό στίχο, αλήθεια σου λέω.
0: Δεν είναι δηλαδή, καθόλου χαζό στίχο.
1: Μου άρεσε αυτό το τραγούδι πριν καταλάβω τι λέει. Μόλις κατάλαβα τι λέει, ότι είμαι ένα τζίνι που τρίβει στο μπουκάλι και βγαίνει. Δηλαδή, πραγματικά, ποιο το σκέφτηκε.
0: Αυτό που το σκέφτηκε είναι φανταστικό, γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Ναι, για το μυαλό σου είναι μέσα στη,
0: για όλα
2: στην ονειροφαντασία.
0: Για όλα τα μυαλά. Πάμε να παίξουμε.
3: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Και θα παίξουμε με την ακροάτρια Στέλλα. Καλημέρα, Στέλλα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Τι κάνεις,
4: και σε όλους όσο μας ακούνε.
1: Πώς είσαι, κορίτσι μου, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
4: Καλά ξεκινάει, είναι Παρασκευή, έχουμε λίγο κουράγιο.
1: Γι' αυτό ξεκινάει καλά, επειδή είναι Παρασκευή.
4: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο δουλεύεις?
4: Όχι, ευτυχώς.
1: Τι θα κάνεις, φιλενάδα?
4: Μπάνιο στα άλαθα.
0: Πού πηγαίνεις εσύ?
1: Πού πας εσύ για μπάνιο, έχεις να μας πεις καμιά καβάτζα? Δεν μας ακούει κανείς.
4: Δεν μας ακούει κανείς. Κοίταξε να δεις, εγώ μένω στο Πόρτο Ράουτι, οπότε εκεί πέρα πάω αναγκαστικά.
0: Αχ, ναι, ρε, εσύ, αφού μένει δίπλα και έχει ωραίες παραλίες, έχει την ερωτοσπηλιά στο Πόρτο Ράουτι?
4: Έχει και την ερωτοσπηλιά στο Πόρτο Ράουτι, εδώ την άλλη πλευρά, το Βλάκι.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Είσαι κάτω από το Βλάκι ή πάνω από το Βλάκι?
4: Κάνε είμαι κάτω από το Βλάκι.
1: Κάνε καμιά βουτιά και για μας, φιλενάδα, γιατί δεν έχουμε προλάβει.
4: Έχω ήδη κάνει τρία, να σας πω.
1: Αμπάντα, Παναγία μου, να με συγχύσεις.
0: Αυτά να λες να μην το πάρεις το δώρο.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, φιλενάδα, να ξεκινήσουμε με το γράμμα μη.
4: Να το ξεκινήσουμε.
1: Θα μου είσαι γρήγορη για να κερδίσεις τα καλλιτικά από τη Serie App.
4: Θα προσπαθήσω, είμαι λίγο αγχωμένη.
1: Λοιπόν,
4: είναι.
1: Με το μη παίζουμε, χρονόμετρο παρακαλώ και φύγαμε. Ένα όνομα.
4: Μανώλη.
0: Ένα φρούτο.
4: Μούσμουλα.
1: Δουλεύει ενώ το τζιτζίκι κάθεται.
4: Μυρμήγκι.
0: Ένα αντικείμενο.
4: Μοκέτα.
1: Ένα ζωάκι.
4: Μαϊμού.
0: Το ελαφρώς βρασμένο αυγό.
4: Μελάτο.
1: Αυτός διευθύνει μια ορχήστρα.
4: Μαέστρος.
0: Μια χώρα.
4: Μάλτα.
1: Ένα φυτό.
4: Μιμόζα.
0: Τη φορά στο πρόσωπο της απόκριες.
4: Μάσκα.
1: Έλα και εσύ, μωρέ μου, αγχώνεσαι. Είχε και άγχος. Εδώ μας τα ξεπέταξε όλα, τσακ μπαμ. Μπορούσε να απαντήσει άλλα 10.
0: Είναι δύσκολο το γράμμα μη.
1: Πώς είσαι, φιλενάδα, που κέρδισες, το πιστεύεις?
4: Ναι, το πιστεύω. Το πίστευα στον εαυτό μου από την αρχή, αλήθεια είναι.
1: Να πάρεις και στα 1000 ευρώ να δηλώσεις συμμετοχή.
4: Καλέ, δεν μπορώ. Πρέπει αυτό από το site και.
0: Μπες στο site να δηλώσουμε το και θα σε πάρουμε εμείς τηλέφωνο.
1: Ναι, δεν σου πάμε να πας και μερική. Στο site θα δεις. Δεν είναι και μακριά.
4: Όχι, μπορώ με το κινητό κάνω, παιδιά. Τώρα είναι δύσκολο.
0: με το κινητό εύκολο είναι. Εκεί σε 99.gr θα βρεις τη φόρμα, θα συμπληρώσεις το στοιχείο σου, πάρουμε τηλέφωνο και κερδίζεις 1000 ευρώ έτσι όπως το πας.
1: Και η τύχη σου δουλεύει.
0: Λοιπόν, Λενάδα, καλημέρα. Φιλάκια πολλά.
4: Καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up!

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Καλησπέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 041 232 και 6945 100 735.

0: Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: αυτή τη φανταστική διασκευή από την Anna Nacklab και Alene Farben και You Notus εδώ στον 92,9 Kiss. Και θέλω, παιδιά, να σας πω ότι εκτός από τη φανταστική παρέα που σας κάνουμε εμείς, εγώ δηλαδή, η Ζωή Πρέ και ο Αργύρης Αγγέλου, έχουμε στην παρέα μας και το Day Fiber. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί.
1: Φυσικά και μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, παιδιά. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις φυσικά προς σταθερά και εθνικά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό μόνο Day Fiber.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Τα είπαμε το πρωί, θα τα πούμε και τώρα. Παιδιά, τα πράγματα είναι μια χαρά. Μια χαρά. Ξημερώνει ένα. Όχι, τι ξημερώνει, καλέ. Κοντεύει 8 και 10 είναι. Έχει ξημερώσει. Μια πολύ ωραία μέρα. Ωραίο ουρανό βλέπω σήμερα. Δεν βλέπω συννεφιές. Όμως οι συννεφιές θα μας έρθουν κατά τις 12:00 και θα μας πάει μέχρι το Σούρουπο πια. Έχει κάτι τοπικές νεφοσούλες. Τις είδαμε και χθες. Βέβαια, αυτές οι τοπικές νεφώσεις μπορεί πρόσκαιρα να δημιουργούν έτσι μια μουντάδα.
0: Ωραία και η μουντάδα. Να μην μας καίει ο ήλιος, μωρέ.
1: Ναι, μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Αλλά παρόλα αυτά δημιουργεί ένα κλίμα έτσι λίγο πιο δροσερό. Και αυτό το χρειαζόμαστε γιατί και η θερμοκρασία πέφτει λίγο σήμερα, 2 βαθμούς κάτω από χθες, στους 27 βαθμούς Κελσίου στο πικ της ημέρας, οπότε μια χαρά. Όσο μπορούμε, παιδιά, να γλιτώσουμε γιατί μας περιμένει αυτό το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, έχει κίνηση στον Κηφισό, έχει κίνηση πάνω στην Αττική Οδό από Επιζωφυρίου μέχρι Λυκόβρηση, έχει κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας. Δεν θέλω να σας πω αυτό, παιδιά μου, όμως. Θέλω να σας πω ότι χθες το βράδυ έγινε η κυκλοφορία των κάποιων κομματιών από τον καινούριο δίσκο της Μαντόνα.
1: Βέβαια.
0: Confessions on the Dance Floor 2. Και έχουν βγει 3 τραγούδια αυτή τη στιγμή. Μπήκα και έκανε ένα γρήγορο listening τέτοιο. Τώρα δευτερόλεπτα άκουσα. Ωραίο ακούγεται. Θέλω όμως να πάω να κλείσουμε αυτή την ημέρα για να πάω να τα ακούσω σπίτι μου. Να δω αν θα αξίζουν τα τραγούδια της Μαντόνα.
1: Μάλιστα, έκανε και ένα ντουέτο με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
0: Ναι,
1: νομίζω.
0: Είχαν
1: εμφανιστεί και στο Κουατσέλα μαζί μας. Είχαν δώσει μυρωδιά,
0: ναι,
1: δηλαδή. Έτσι
0: το ντουέτο βγήκε ήδη, υπάρχει να το στριμάρετε.
1: Και κυκλοφορούν και στο ίντερνετ ήδη αποσπάσματα από χθες. Τώρα έχουμε και διαφορά 7-8 ώρες τώρα εκεί πέρα. Στη Times Square βγήκε η Μαντόνα και έκανε performance για το Mina Pride.
0: Σε κάποιους ανθρώπους θα πάνε και στα μηνύματά τους.
1: Φανταστικό, φανταστικό, φανταστικό. Μια συνεργασία καταπληκτική που έκανε η Μαντόνα γενικότερα με μια πλατφόρμα γνωριμιών. Αλλά πραγματικά την είδα, ρε παιδί μου, στα πλάνα. Η τύπησα είναι πολύ μπροστά. Δηλαδή είναι απίστευτο το πώς αναγεννιέται κάθε φορά στην καινούρια της και μια καινούρια της μορφή ανοίγει.
0: Λοιπόν,
1: μπράβο στη Μαντόνα.
0: Πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο σου τώρα, Ενρίκε Ιγκλέσιας, Bailamos.
1: Που φυλάει τις θαυμάστριες.
3: Kiss Breakfast Show. Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε λοιπόν, είναι Παρασκευούλα σήμερα, 5 Ιουνίου. Παιδιά, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας και φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Ναι. Τι κάνει η Google που μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι. Η Google λανσάρει ένα καινούριο προϊόν, το οποίο ουσιαστικά είναι, λέγεται Translate Wife.
0: Δηλαδή,
1: να μεταφράζεις αυτά που λέει η γυναίκα σου.
0: Το κάτω κείμενο.
1: Το κάτω κείμενο. Oh. Και τι σημαίνει πραγματικά το είμαι καλά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μέσα σε αυτό.
0: Ότι και... γυναίκα τι έχεις, καλά είμαι. Και το Google σου λέει από κάτω τι σημαίνει το καλά είμαι.
1: Ναι, τι σημαίνει το καλά είμαι, τι σημαίνει το τίποτα. Αυτά τώρα εντωμεταξύ είναι βλακίες. Να σου πω γιατί. Γιατί όταν ρωτάς έναν άνθρωπο τι έχεις και σου λέει passive aggressive, καλά είμαι, ξέρεις τι έχεις κάνει. Δεν γίνεται να μην ξέρεις τι έχεις κάνει. Πρέπει να μην έχεις μηδέν συναισθηματική νοημοσύνη.
0: Γιατί θα έπρεπε η Google να το κάνει τώρα, λειτουργεί αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Και κάποιοι άνθρωποι σπατάλησαν φαιρά ουσία και χρόνο.
1: Γι' αυτό, για ένα τέλος πάντων τώρα, να το σχολιάσω, θέλεις πραγματικά.
0: Δεν κοιτάζει η Google να βγάλει τίποτα χρήσιμο αυτό, βρήκε δηλαδή.
1: Πραγματικά, βγάλε ένα μεταφραστή για γάτες. Βγάλε ένα μεταφραστή για σκύλους.
0: Ζωή τώρα που πεις μεταφραστή για γάτες. Οι Κινέζοι, λέει, αυτοί οι άτιμοι Κινέζοι,
1: ναι,
0: όλα τα έχουν βγάλει. Έχουν βγάλει, λέει, ένα μηχάνημα το οποίο μεταφράζει τη γλώσσα των σκυλιών και των γατιών. Αλλά τους κάνουν πόλεμο, λέει. Δεν ξέρω, μια εταιρεία βγήκε και τους έκανε πόλεμο, γιατί σου λέει ότι είναι υποκινούμενο. Αποκλείεται να μπορούν να μεταφράσουν. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να δείχνουν
1: αλήθεια
0: ότι τα γατιά
1: αυτό
0: μιλάνε με μια γλώσσα και τα σκυλιά με μια άλλη. Άρα εσύ πώς το μεταφράζεις.
1: Ισχύει. Πού έχεις βρει το γλωσσικό τους κώδικα και το μεταφράζεις. Δεν βγάζει κανένα νόημα,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν θα ήθελα εγώ ο Μάξ να μου μιλάει και να μου λέει μπαμπά, θέλω πεινάω. Μπαμπά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι μπορούν να κάνουν οι Κινέζοι, να βάλουν τύπου φάε με. Φάε με, Αργύρι. Φάε με. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: 24 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και παιδιά, είχαμε ακούσει για βιβλική καταστροφή, τώρα θα μιλήσουμε για βιβλική διατροφή.
1: Το ίδιο μου ακούγεται.
0: Λοιπόν, σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι δείχνουν όλο και λιγότερο ενδιαφέρον για τα επιστημονικά δεδομένα και επιθυμούν να εφαρμόσουν έτσι πνευματικές και θρησκευτικές κατευθύνσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, δεν προκαλεί έκπληξη η εμφάνιση της βιβλικής διατροφής.
1: Αυτά τα trends στο TikTok θα μας φάνε.
0: Γεγονός.
1: Θα τρώμε όπως τρώγανε στη βίβλο.
0: Γεγονός. Ευτυχώς δεν είναι τόσο τραγικό. Δηλαδή, θα σου πω γιατί το έψαξα, είναι μια σχεδόν καθαρά μεσογειακή κουζίνα η βιβλική διατροφή.
1: Σαν το 40 που είχαμε πόλεμο και δεν υπήρχε τίποτα εδώ πέρα και προσπαθούσαμε με ό,τι έχουμε.
0: Όχι, το αντίστοιχο. Σου λέει, ας πούμε, ότι επιτρέπεται το κρέας, αλλά μόνο όσα έχουν οπλές. Δηλαδή και όσα μυρικάζουν. Οι αγελάδες και τα πρόβατα και οι κατσικούλες και τα ελάφια.
1: Τι φταίνε, επειδή έχουν οπλές. We'll be back with the biggest hits. Stay
2: tuned on Kiss FM. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
2: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Ημέρα για δύο άτομα με πρωινό σε glamping tent στις αγρικές country retreats στη Μαραθούπολη. Αρέσει στη ζωή πολύ να το λέω αυτό.
5: Kiss Breakfast, Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
6: The one, the only, The Weeknd.
5: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
7: It's all about me.
5: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
13: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
7: Έχω.
13: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
17: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
20: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Airdrops ακούμε από την Έλενα Παπαρίζου εδώ στον 92,9 Kiss και είμαστε έτοιμοι.
1: Πανέτοιμοι καλέ είμαστε, τι έτοιμοι. Έχουμε ήδη στην παρέα μας την παίκτρια που κληρώθηκε σήμερα για να παίξει τα 1000 ευρώ το λεπτό και είναι η χαρούμενη, γιατί είναι πάρα πολύ χαρούμενη, η Γεωργία. Καλημέρα Γεωργία.
0: Γεωργία.
1: Δεν ξεκινάμε καλά. Γεωργία, πού είσαι? Σε ποιο λαγούμι έχεις χωθεί?
2: Ναι.
1: Έλα.
2: Εδώ.
1: Ωραία.
2: Μ' ακούτε?
1: Δεν
0: βρες
1: το λες.
0: Έλα. Βρες ένα σημείο με καλό σήμα, σε παρακαλώ.
2: Έλα, μισό.
1: Πάρ' το όλο δεξιά τώρα.
2: Και στην Αθήνα, έτσι.
1: Φαντάσου.
0: Στην Αθήνα δεν έχει καλό σήμα. Μην αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Πού είσαι,
2: κορίτσι μου? Εδώ με ακούτε?
1: Εδώ σε ακούμε. Για μίλα λίγο να σιγουρευτούμε.
2: Τέλεια. Εδώ, στο σπίτι είμαι.
1: Α, πού μένεις, αγάπη μου γλυκιά, και εσύ στο σπίτι?
2: Μένω στο Μενίδη.
1: Α.
0: Δεν έχει θέμα το Μενίδη με το σήμα. Στην Κυψέλη έχουμε θέμα.
2: Παιδιά, τι να σας πω, δεν ξέρω.
1: Μην εκεί που είσαι τώρα, μπας και βγάλουμε λαγό, εντάξει.
2: Τέλεια.
1: Μα τέλεια δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Με αυτό έχουμε, με αυτό θα πορευτούμε. Να σου πω τώρα, Γεωργία. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Kiss εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά, υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
0: Φανταστικό.
1: Έχεις ακούσει δηλαδή και έχεις σημειώσει κάποιες απαντήσεις?
2: Κάτι έχουμε κάνει.
1: Γεωργία, μείνε κάπου με καλό σήμα, γιατί αν γίνει καμιά βλακεία με τη... Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι με το χρονόμετρο, στο λέω. Κανόνες την πορεία σου.
2: Λοιπόν, για μισό λεπτό, εδώ μήπως ακούγομαι καλύτερα.
0: Λοιπόν, έλα
1: να
0: κάνουμε ένα τεστ. Θα σου κάνω μια ερώτηση, θα μου απαντήσεις ναι όσο πιο γρήγορα μπορείς, εντάξει?
2: Ναι.
0: Είμαι η πιο όμορφη γυναίκα στην Ελλάδα?
2: Φυσικά, ναι.
1: Σωστά. Λοιπόν,
0: καλά είμαστε.
1: Γεωργία μου, να βάλουμε χρονόμετρο για να δούμε τι θα γίνει. Λες να είσαι back to back η 12η νικήτρια στα 1000 ευρώ σήμερα. Παιδιά, τι γίνεται εδώ
2: για
1: πέρα?
2: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, 3, 2, 1. Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ευχαριστώ.
1: Γεωργία μου, πώς ονομαζόταν το διάσημο φτερωτό άλογο της ελληνικής μυθολογίας? Για δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
1: Από ποια μακεδονική πόλη κατάγεται το παραδοσιακό σιροπιαστό γλυκό ταψιού Ρεβανί?
2: Βέρεια.
1: Ποια από τις τρεις γοργόνες έχει φίδια αντί για μαλλιά και πέτρωνε όποιον την κοίταζε στα μάτια?
2: Η Μέδουσα.
1: Ποιο πρωτοποριακό καλλιτεχνικό κίνημα ίδρωσε ο Πάμπλο Πικάσο μαζί με τον Ζορζ Μπρακ?
2: Ο Κυβισμός.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός του κόσμου?
2: Ο Νείλος.
1: Ποιος θαλασσοπόρος ανακάλυψε την Αμερική το 1492?
2: Ο Χριστόφορος Κολόμβος.
1: Πόσο κάνει 95 και 45? Ποιος διάσημος υπερήρωνας κρύβεται πίσω από την πραγματική ταυτότητα του Μπρους Γουέιν? Γιατί.
0: Το σήμα σου, ρε
2: Σίμα.
1: Το σήμα σου, γαμώτου μου.
0: Το σήμα σου.
1: Έχει παγώσει ο λαιμός μου και το καρύδι εδώ πέρα που έχουμε εμείς τα αγοράκια. Παιδιά, χάνω τα λόγια μου, Θέλω να σπάσω το στούντιο τώρα. Το στούντιο. Γιατί στο Μενίδη, το αγαπάμε το Μενίδη, αλλά φτιάξτε το σήμα σας εκεί πέρα λίγο. Δύο δευτερόλεπτα ακόμα θέλαμε. Σε μπλόκαρε το 95 και μείον 45.
0: Μας ακούς?
1: Δεν μας ακούς. Για πες, αγχώθηκες?
2: Ένα τσάκαλο περισσότερο για το σήμα.
0: Ρε φίλε.
1: Φιλενάδα, είσαι πάρα πολύ καλή, ρε φιλενάδα. Είσαι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι για το
0: τι
1: σήμα που έχει.
0: Τι θα κάνουμε τώρα με αυτό το πράγμα?
1: Τι, έλα.
2: Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα.
1: Μπράβο, κοριτσάκι μου, δεν πειράζει. Ξέρεις άλλωστε ότι είσαι καταπληκτική παίκτρια. Σε χρήζω την πιο
0: έξυπνη, όμορφη και γρήγορη, χωρίς καθόλου σήμα παίκτρια
1: του Μενιδίου. Σε χρήζω.
2: Να είσαι καλά.
1: Σε φιλό, κοριτσάρα μου, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
3: Kiss Breakfast Show.
2: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
2: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηστε. Είστε
3: φανταστικοί. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Σαν λαβωμένος αετός νιώθω. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες.
1: Εγώ νιώθω σαν λαδωμένο Περιστέρι. Που γλίστρησα μέσα από τα χέρια της Γεωργίας.
0: Πολύ στεναχωρέθηκα.
1: Και εγώ ρε εσύ, να σου πω κάτι.
0: Τι ωραία που θα ήταν να δίναμε ένα back to back χιλιάρικο, ρε
1: παιδί. Θα ήταν τέλειο. Γιατί να έχει τόσο κακό σήμα. Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι είναι πολύ αυστηρός ο κανόνας για τον γονισμό. Γιατί πρέπει να τα απαντήσεις όλα σε ένα λεπτό.
0: Είναι 1000 ευρώ τώρα. Δεν μπορείς να είσαι ελαστικός. Δεν είναι το πρωί που γούριζες την πρώτη καλημέρα και στο όνομα πολύ ζωή το πράγμα που τα δίνουμε έτσι.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, θέλει λίγο τώρα εδώ πέρα.
1: Και τώρα όλοι έχουμε ξενερώσει. Άστο, μην το ψάχνεις. Γιατί σας έχουμε ξαναπεί. Εμείς χαιρόμαστε πιο πολύ από εσάς που τα παίρνετε όταν σας τα δίνουμε.
0: Ναι, αρέσει, γι' αυτό μαράθηκα εγώ.
1: Και εγώ μαράθηκα.
0: Λοιπόν,
1: αλλά...
0: μέσα στο μαρασμό μου, λοιπόν, βρήκα που θα σε στείλω.
1: Πού θα με στείλεις?
0: Επαναλειτουργούν τα ιατρία διακοπής καπνίσματος και του Δήμου Αθηναίων.
1: Αυτό που κάνουν και διαδικτυακά σεμινάρια δωρεάν.
0: Ναι.
1: Εκεί θα πάω. Στα δωρεάν τα διαδικτυακά.
0: Γιατί είχε διακοπεί η λειτουργία, δεν καταλαβαίνω. Ωραία που ξανά επαναλειτουργούν. Γιατί είχαν διακοπεί?
1: Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το budget που παίρνει ο εκάστοτε Δήμος και το πώς μπορεί να το ξοδέψει.
0: Ζωή, είσαι τόσο έξυπνη, ωραία. Πάρα δεν πολύ το σκεφτόμουν
1: έξυπνη.
0: Ποτέ.
1: Θέλω να σου πω ότι. Τώρα πάω να το παίξω ακόμη πιο έξυπνη, ναι, και να γελάσουμε. Ότι η περιφέρεια, ναι, είναι η αρμόδια για να δίνει στους Δήμους κάποια χρήματα που αρμόζουν στον κάθε Δήμο, τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Όταν η περιφέρεια δεν δίνει τα λεφτά που χρειάζονται για το χύψη λόγο, τότε πρέπει ο Δήμος να κάνει περικοπές. Δεν, μάλιστα, είναι ότι ο Δήμος έχει χρήμα που ρέει ατελείωτο και μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπως θέλει.
0: Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα αυτό, γιατί σκοπός του ιατρού αυτού είναι να βοηθήσει τους καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα φυσικά και να το επιτύχουν με εύκολο τρόπο και ασφαλή τρόπο φυσικά. Επιπλέον κινητοποιεί εκείνους που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ώστε σε δεύτερο χρόνο να καταφέρουν να προχωρήσουν στην οριστική διακοπή. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά το να το χωνέψεις πρώτα πριν το κόψεις είναι ένα στάδιο το οποίο πολλοί προσπαθούν να το παραλείψουν.
1: Ναι.
0: Ενώ είναι απαραίτητο. Και λέει ότι από το 2024 στο πρόγραμμα του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου Αθηναίων συμμετείχαν 127 άτομα με ποσοστό μείωσης και μηδενισμού άνω του 50%. Δηλαδή πάνω από τους 50. Πάνω από τους 70. Πόσο είναι το
1: 130-65.
0: Πάνω από 65 άτομα κατάφεραν και το κόψαν μέσω αυτού του ιατρείου.
1: Μήπως
0: πάρα
1: να πάω,
0: πολύ ωραίο.
1: Να πάρω το δήμαρχο τηλέφωνο, να του πω: Δήμαρχε, σε παρακαλώ, βρες μια θέση και για μένα σε αυτό το σεμινάριο.
0: Χθες θα βρούμε. Το θέμα είναι να το πάρεις απόφαση και να το αποδεχτείς ότι πρέπει να το κόψεις.
1: Λοιπόν, θες να σου φτιάξω λίγο τη διάθεση.
0: Ναι.
1: Πώς θα σου φτιάξω τη διάθεση? Celine Dion, I drove all night, αφιερωμένο σε σένα.
0: Εγώ νόμιζα ένα μουσακά. Ένα μουσακά θέλω τώρα.
1: Κατέβασες μόλις το γιαούρτι με την γρανόλα, θες και μουσακά.
0: Αυτά είναι διέτης.

0: Θυμηθείτε έτσι, οδηγώντας παρέα με τη Σελίν Διόν, ότι είναι Παρασκευούλα σήμερα, είναι 5 Ιουνίου και αρπάξτε το αμάξι σας, πιάστε το τιμόνι σας.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu

0: καθαρή επιλογή.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: τους γάμους, ας μιλήσουμε για κάτι άλλο. Μπορώ, δεν μπορώ τους γάμους, αλλά ξέρεις τι μπορώ.
1: Τους καρχαρίες.
0: Καρχαρίες.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να σας πω για τις καρχαρίες, παιδιά, τι γίνεται τώρα, ναι, στην Ελλάδα. Εσείς που αγχώνεστε, μην δείτε καρχαρία το καλοκαίρι και σε τσιμπήσει το παπουδάκι.
1: Εγώ
0: δεν θα
1: σου
0: το τσιμπήσει, θα σου το κατασπαράξει.
1: Θα σας το φάει καλέ το παπουδάκι, τι θα σας τσιμπήσει.
0: Στην Κάρπαθο βρίσκουν καρχαρίες, πάντως να ξέρεις.
1: Ποια και... Κάρπαθο, παιδί μου, παντού πάνε οι καρχαρίες. Οριακά στις πισίνες δεν έχουν μπει.
0: Σου λέει, εντοπίζονται. Εντοπίζονται καρχαρίες στην Ελλάδα. Στο Ιόνιο Πέλαγος έχουν εντοπιστεί αρκετοί. Στο
1: μακριά είναι αυτό,
0: κόλπο,
1: δεν πειράζει.
0: Στο Σαρονικό Αργύρι.
1: Δίπλα, εδώ είναι ο Σαρονικός.
0: Στο Παγασιτικό.
1: Παγασιτικός που είναι,
0: νόμιζα ότι ήταν εκτός Ελλάδας, ναι, Παγασιτικός, ναι. Στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει
1: αυτό, εκεί έχει ζεστά νερά, γι' αυτό πάνε.
0: Στα Δωδεκάνησα, νότια της Κρήτης.
1: Πουθενά δεν μπορούμε να πάμε.
0: Μπορούμε να πάμε, εσύ να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει να έχει καρχαρία η θάλασσα, γιατί ανεβαίνει η αδρεναλίνη. Μπαίνεις τώρα, εγώ που πάω με τη βάρκα του πατέρα μου, ας πούμε, στην Κάρπαθο, που, ναι, πηγαίνουμε μέσα στα βαθιά, ναι, την οδικό, και εγώ να ξέρεις τη βάρκα. Είμαι πολύ καλή οδηγός.
1: Δεν με ενδιαφέρει για τους καρχαρίες.
0: Ναι, και είσαι εκεί πέρα τώρα μέσα, μια βαρκούλα, μια σταλιά, πέντε άτομα, και λες, αχ, θα έρθει από εδώ καρχαρία, θα έρθουν τα καλαμάρια να με φάνε. Ποιος θα έρθει, οπότε οδηγείς λίγο σαν να παίζεις σε ταινία.
1: Προτιμώ να σε φάει ο καρχαρίας, να μην μείνει τίποτα. Και το καλαμάρι μπορεί να σωθεί.
0: Αργύρι, τα καλαμάρια τα άγρια στην Κάρπαθο, σου τορκίζομαι, σε κατεβάζουν πιο γρήγορα από τον καρχαρία.
1: Τόσο μεγάλα
0: να πέσεις μέσα στα νερά, στα καλαμάρια, θα ξεφανιστείς σε δύο δευτερόλεπτα.
1: Τα καλαμάρια δεν είναι σακροφάγα.
0: Τα συγκεκριμένα είναι σαν... Όχι, τι δεν είναι μόνο.
1: Τι καλαμάρια έχετε εκεί στην Κάρπαθο, καλέ, που τρώνε ανθρώπους.
0: Το οποίο λάστιχο μετά γίνεται, άμα πας να το μαγειρέψεις, άστο, αλλά για κάποιο λόγο τα τρώμε, δεν ξέρω γιατί. Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρες.
2: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν, τι, τηλέφωνο για σένα. Ποιος είναι, η ΔΕΗ.
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, hair skin and

0: και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδακέ ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 9 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέπει τις πιο 90's του Now επιτυχίες.
1: Και παρέα με τη Lady Gaga για τον Bradley Cooper.
0: Shallow. Και έτσι κάπως περνάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και παρέα με το Day Fiber φυσικά, γιατί θα σας κάνω μια ερώτηση τώρα και περιμένω απάντηση. Σήμερα πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Θα έρθω και θα απαντήσω εγώ ίδιος και θα σας πω ναι. Και ναι, μόνο με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό πρόσιτο ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες τώρα στο ΔΕΗ.gr / Fiber για να δεις πώς μπορείς να έχεις απλό, άφθονο, προσιτό ίντερνετ, τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλα, σαλαλαλαλα. Κοίταξε, 22 βαθμούς Κελσίου έχει έξω τώρα αυτή τη στιγμή. Καθαρός είναι ακόμα ο ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Αλλά από το μεσημέρι και μετά, έτσι 12-1 η ώρα σου λέει, κάτι νεφοσούλες σαν εχθές τα απόγευμα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, το σουκού θα έχει ήλιο ή θα έχει συννεφιές? Αυτό αν μπορείς μια γρήγορη να το τσεκάρεις, λοιπόν, γιατί θέλω να πω για κάνα μπάνιο.
0: Λοιπόν, σουκού θα έχει... σουκού το Σάββατο θα είναι σαν... θα έχει ήλιο. Την Κυριακή θα έχει λέλαπα.
1: Λέλαπα!
0: Λέλαπα! 31 βαθμούς Κελσίου θα έχει την Κυριακή. Δεν θα το κάνω, όχι.
1: Τι?
0: Τίποτα, πες την κίνηση.
1: Ήθελες κάτι μεγάλο ή κάτι μικρό?
0: Άστο, τι ήθελα.
1: Κάτι μικρό, τσίχο, κάτι μεγαλούτσικο.
0: Πολλά θέλω.
1: Λοιπόν, τι κάνω, την κίνηση, μάλιστα.
0: Την κίνηση, ναι.
1: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά μου, ότι αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους παλεύεται. Όχι, ψέματα. Από πριν ήταν. Λοιπόν, άκου τώρα. Κηφισός, από το ύψος του Εγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία και η άνοδος και η κάθοδος είναι χάλια. Αττική οδός από ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι ψηλοφτάνει. Όπως και εκεί ο κόμβος μεταμόρφωσης είναι στα δύσκολά του. Να σας πω επίσης, λεωφόρος Αθηνών από ύψος Καϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Κηφισίας, μια χαρά. Παλεύετε. Λίγο στην κάθοδο θα βρείτε Κηφισούλα στο ύψος του γύρω, στη Νέα Φιλοθέης. Και στην άνοδο θα βρείτε εκεί στο Χαλάνδρι. Επίσης, εντάξει, κέντρο Αρδιτού, όλη η Αρδιτού είναι πίχτρα στην άνοδό της.
0: Ναι.
1: Βασιλής Σοφίας, η άνοδός είναι επίσης πίχτρα. Κυλοφόρος Συγκρού, η άνοδός της, από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι το κέντρο, έχει κινησούλα. Κατά τα άλλα, όμως, παιδιά, δεν πτωούμαστε. Όσες ώρες και να είμαστε στα μάξι, σκεφτείτε ότι είναι καλοκαίρι και θα μαυρίζουμε. Βάλτε το μαγιό μέσα στα μάξι για να μαυρίσετε και ομοιόμορφα και θα είστε μια χαρά, σας το λέω.
0: Μα τι ομοιόμορφα, από την έξω μεριά θα μαυρίζεις. Αφού το χέρι γίνεται.
1: Μπορείς μετά να κάθεις στην άλλη πλευρά του.
0: Και το τιμόνι, τι θα το βάλω στο πορπαγκάζ?
1: Να σου έλεγα που να το βάλεις, αλλά έχει χάρη τώρα.
0: Πάλι εγώ θα την πληρώσω.
2: Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Λοιπόν, Αργύρη μου, τώρα που ακούμε Michael Jackson, άσχετο τελείως αυτό που μου ήρθε στο μυαλό, είναι ότι σήμερα έχουμε 5 Ιουνίου. Γιατί ήταν να είναι 5 Ιουνίου.
1: Ήταν να είναι.
0: Η συναυλία του Harry Styles που στείλαμε στο Άμστερνταμ με τους τυχερούς ακροατές.
1: Σήμερα.
0: Και ζηλεύω! Γιατί βλέπω συνέχεια τα live του Harry Styles στο TikTok. Που
1: ποια
0: τα
1: κάνει έχει κερδίσει εδώ το Harry Styles.
0: Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε.
1: Σαν δεν τρέπεται που δεν πήρε ένα τηλέφωνο να πει ότι παιδιά φεύγω.
0: Αγάπη μου, είναι στο Άμστερνταμ αυτή τη στιγμή και κάνει ζωάρα. Δεν θα σκεφτεί εμάς τώρα να μας πει ότι φεύγει.
1: Ποιο την έστειλε στο Άμστερνταμ.
0: Όχι σε 92,9, αλλά αυτό θα πει αχαριστή.
1: Βρείτε μου το τηλέφωνο τη τώρα την πάρω τηλέφωνο. Να μας πάρει τη Δευτέρα, να μας πει πώς ήτανε. Πότε γυρνάει, τη στείλαμε καμιά 15 μέρες. Τη στείλαμε, πόσο τη στείλαμε.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο κάναμε, γιατί εμείς εδώ στο 92,9 εκεί μόνο αυτά κάνουμε. Τέλος πάντων, ζηλεύω. Αυτό θέλω να πω. Ζηλεύω, ρε
2: Σιάννη. Να είναι καλά η γυναίκα, μην τη γλώσσα φάμε κιόλας, να το χαρεί.
0: Να περάσει, να το χαρεί το Χάρη. Θέλω πάρα πολύ να το δω το Harry Styles live και πιστεύω. Και να, μπροστά μου ο Θεός, μάρτης μου, ότι αν με γνωρίσει. Τέλος πάντων τώρα, λόγω της συζήτησης.
2: Λόγω της ημέρας.
0: Αν με συναντήσει ο Χάρη, πιστεύω θα με ερωτευτεί παράφορα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι με ζώε ή με ζώε, ένα και ένα κάνουν δύο. Επίσης είμαι και πιο αστεία. Και κάνω πολύ ωραίο μασάζ, να ξέρεις. Θες να σου κάνω ωραίο μασάζ.
1: Όχι, μην μου το φυλάει αυτό και ο Θεός, Παναγία μου.
0: Αργύρη, σου το ορκίζω. Με κάνω στην Κλειό.
1: Μπράβο, στην Κλειό κάνεις, εμένα όχι.
0: Θα αλλάξει η ζωή σου.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Σου το ορκίζομαι.
1: Δεν θέλω, αγάπη μου γλυκιά. Κράτα τις δυνάμεις σου για τους φίλους σου, τους άλλους. Εμένα, άσε μη σου.
0: Θα βάλω και αγώνα όμως.
1: Αυτό φοβάμαι. Αυτό τον αγώνα φοβάμαι που θα βάλεις. Πήγε.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
4: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
3: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8. This is...

0: Θέλω μία μέρα να αφήσω ανοιχτά τα μικρόφωνα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αν γίνεται.
1: Καλό θα ήταν όχι. Για να συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, γιατί μετά φοβάμαι ότι δεν θα είμαστε εδώ.
0: Είπα ότι κάνω πολύ ωραίο μασάζ, εκεί θα καταλήξω.
1: Πάμε για έρευνα.
0: Πάμε στην έρευνα, ναι.
1: Μουντιάλ 2026. Πώς η παρακολούθηση των αγώνων μπορεί να επηρεάσει την ερωτική ζωή? Στο θέμα μας είμαστε δηλαδή.
0: Μπορεί να την επηρεάσει.
1: Με ένα άλλο τρόπο.
0: Επηρεάζεται, να ξέρεις, και είναι πολλοί παράγοντες.
1: Αρέσει, δεν το πιστεύω πραγματικά. Γιατί όντως λέει αυτή η έρευνα ότι οι αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες κατά τη διάρκεια των αγώνων φαίνεται πως έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κρεβάτι, παρακαλώ.
0: Αϊπνία, αλκοόλ, που η κατανάλωση αλκοόλ σε δυσκολεύει και στον ύπνο και στις υπόλοιπες λειτουργίες, οι οποίες βοηθούν για το να γίνει το κοκό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι το κοκό θες να το φας μόνος σου. Βλέπεις το Μουντιάλ και το τρως το κοκό μόνος σου και ο άλλος δίπλα περιμένει οι άλλοι. Κατάλαβες?
0: Όχι, σου, ναι.
1: Λίγο κοκό κι αυτό.
0: Γιατί ο άλλος μετά δεν έχει όρεξη. Άμα έχει χάσει η ομάδα, ειδικά που είναι όλοι υποστηρίζουν κάτι
1: χασόγολιδες. Αυτό. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το κοκό συντονίζεται με το Μουντιάλ. Πραγματικά. Εντάξει, πες η ομάδα σου δεν πάει καλά. Και τι έγινε?
0: Συμφωνώ σε αυτό εγώ. Πάει, δεν πάει καλά.
1: Ίσα. Εκεί δεν έχεις μια υπογλυκαιμία να φας ένα κοκό?
0: Αυτό. Εκεί θες να αλλάξουν και οι ρόλοι, ρε παιδί μου.
1: Έλα.
0: Εκεί αλλάζουν οι ρόλοι. Αν έχει χάσει η ομάδα σου, έχει άλλο ρόλο. Αν έχει κερδίσει η ομάδα σου, δεν σε πειράζει.
1: Θα ήθελα κάπου εδώ να με ενημερώσει ποιο είναι το επόμενο τραγούδι που παίζει.
0: Μέλανι Ναζωμός. Μέλανι Φιώνα.
1: Μέλανι Φιώνα. Πολύ ωραίο.

0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats, με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών, με ή χωρίς σκίπερ, σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορία πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats. Site moneyboats.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: The one, the only, The Weeknd.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park. Στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, και σας έλεγα προηγουμένως ότι είναι περίεργες μέρες. Το λέγανε και τα ζωδιάκια. Χθες, προχθές ήταν όλο παρασκήνιο, όλο από εδώ, από εκεί. Σήμερα όμως Παρασκευή φαίνει πιο ευχάριστο και κοινωνικό κλίμα.
1: Και θα τα πούμε σε λίγο, γιατί πρώτα θέλουμε να μάθουμε.
0: Γι' αυτό σας λέω. Έρχονται ωραία πράγματα. Σε πολύ λίγο μείνετε συντονισμένοι, ε.
2: Ήξερες ότι.
0: Λοιπόν, ξέρατε ότι κατά μέσο όρο τα μωρά χαμογελούν 200 φορές την ημέρα, οι γυναίκες 62 φορές την ημέρα και οι άνδρες μόνο 8 φορές την ημέρα?
1: Μου φαίνεται λογικό βέβαια στη δική μου. Α, εγώ όλη μέρα χαμογελάω.
0: Τι σημαίνει
1: παράλληλα
0: αυτό? Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει ότι οι άνδρες είμαστε κακοχάμπαροι.
1: Ξινιόλες, παιδάκι μου.
0: Οι έρευνες λοιπόν έχουν συνδέσει το χαμόγελο με την αυτοπεποίθηση, την ασφάλεια, την οικονομική και συναισθηματική, αλλά και την υγεία. Οι ίδιες έρευνες δε έχουν δείξει πως ένα μωρό χαμογελάει κατά μέσο όρο 200 φορές τη μέρα, ενώ στην ενήλικη ζωή οι γυναίκες χαμογελούν κατά μέσο όρο 62 φορές τη μέρα, ενώ οι άνδρες 8 φορές τη μέρα.
1: Δεν είναι αληθινό το χαμόγελο τις 62 φορές. Είναι αυτό που σου λένε χαμογέλα λίγο. Χαμογέλα λίγο και χαμογελά. Και από μέσα κλαίμε.
0: Τα παιδιά όμως χαμογελούν ασταμάτητα, ενώ οι ενήλικες περιορίζουν τις εκφράσεις τους λόγω καθημερινότητας και άγχους. Παράλληλα όμως, οι κοινωνικές προσδοκίες κάνουν τις γυναίκες να χαμογελούν συχνότερα από τους άντρες, οι οποίοι μάλιστα συνδέουν τη σοβαρότητα με το συνδέουν με σοβαρότητα και δύναμη. Άκου τώρα κόμπλεξ.
1: Άντε καλέ, ο άντρας που χαμογελά είναι ο πιο όμορφος άντρας.
0: Αν το χαμόγελο λοιπόν μας κάνει να αισθανόμαστε πιο ελεύθεροι, και αν είναι όντως αυτό που επιζητάμε, η περισσότερη ελευθερία να εκφραστούμε, να επικοινωνήσουμε για να αισθανόμαστε, τότε είναι απαραίτητο για όλους. Εγώ καταλαβαίνω λοιπόν ότι γεννιόμαστε και σαν μωράκια είμαστε χαρούμενα και ευτυχισμένα έτσι αγνά και έτσι χωρίς κανένα λόγο, και όσο μεγαλώνουμε η ζωή έρχεται και μας κάνει.
1: Η κοινωνία βασικά τώρα, μην τα συζητάμε, αλλά να σου πω κάτι Αργύρι μου, ρίξε με ένα χαμόγελο έτσι να μου φτιάξει μέρα.
0: Δεν μπορώ.
1: Ρίξε
0: θέλω,
1: με ένα χαμόγελο.
0: Δεν μπορώ.
1: Έλα, εγώ χαμογελάω.
0: Δεν μου βγαίνει. Είναι ψεύτικο το χαμόγελο που μου κάνεις.
1: Κούκλος είσαι πανέμορφος αγόρι μου, έτσι να σε βλέπω πάντα να χαμογελάς.
0: Σταμάτα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Και ήρθε η ώρα λοιπόν να αναλύσουμε γενικά τις ενέργειες και τα ζώδια και τα μελούμενα, όλα που μας προμηνύουν έτσι για αυτό το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα για αυτή τη μέρα σήμερα την Παρασκευή, γιατί σας έλεγα ότι έτσι ένα πιο ευχάριστο κοινωνικό κλίμα έτσι αιωρείται στην ατμόσφαιρα, με παρέα με συζητήσεις και μικρές χαρές που αλλάζουν τη διάθεση. Συγκεκριμένα ξεκινάμε με τον κρυό. Η Παρασκευή, γλυκέ μου κρυέ, σε βρίσκει σε μια πιο συγκροτημένη αλλά εσωτερικά ανήσυχη κατάσταση, καθώς η σελήνη στον υδροχό ενεργοποιεί τον τομέα των στόχων σου και σε οθεί να δεις πιο ψύχραμα τις κινήσεις σου.
1: Ταύρε μου, η μέρα σε καλεί να κινηθείς με στρατηγική και όχι με συναισθηματικές αντιδράσεις.
0: Δίδυμέ μου καλέ, και να τα ακούω κι εγώ, η σελήνη στον υδροχό μας ευνοεί ιδιαίτερα, καθώς σχηματίζει τρίγωνο με τον ήλιο σου, λέει, στο ζώδιο μας το βράδυ, παίρνοντά μας διάβγεια και ευκαιρίες εξέλιξης. Σήμερα, λέει, μπορούμε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς το στόχο που έχουμε καιρό στο μυαλό μας.
1: Ξέρω ήδη τι θα κάνεις σήμερα. Καρκίνε μου, η Παρασκευή σε οδηγεί σε πιο εσωτερικές διεργασίες, καθώς η σελήνη αγγίζει βαθύτερους τομείς σου και σε κάνει επεξεργάζεσαι σκέψεις και συναισθήματα.
0: Λεονταράκι μου καλό, νιώθεις μια έντονη ανάγκη να απομακρυνθείς από πιέσεις και να δεις πιο αντικειμενικά τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις σου, καθώς η σελήνη στον υδροχό σου, λέει, απέναντί σου είναι αυτή, φέρνει καθρέφτισμα καταστάσεων.
1: Παρθένε μου, εσύ εστιάζεις περισσότερο στην καθημερινότητά σου και στις πρακτικές υποχρεώσεις σου, με τη σελήνη στον υδροχό να σε οθεί να οργανώσει καλύτερα το πρόγραμμά σου.
0: Τι λες, ζυγέ μου, το εξάγωνο με τον Κρόνο το απόγευμα σε βοηθά να σταθεροποιήσει συναισθηματικές ή δημιουργικές υποθέσεις.
1: Σκορπιέ μου, πάρε το κεντρί σου και άκουμε καλά. Σήμερα Παρασκευή, σκέφτεσαι περισσότερο, στρέφεσαι περισσότερο στο σπίτι, την οικογένεια και την εσωτερική σου ισορροπία, καθώς η σελήνη στον υδροχό αγγίζει το πιο προσωπικό σου τομέα.
0: Φίλε το ξώτη, η σελήνη στον υδροχό ανοίγει δρόμους για συναντήσεις, συζητήσεις και μετακινήσεις που αλλάζουν τη ροή της σκέψης σου.
1: Εγώ κεράκι μου, σήμερα Παρασκευή, η σελήνη στον υδροχό.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Λοιπόν, καλά μου πλάσματα και όμορφα, αυτό ήταν και για σήμερα. Σιγά σιγά πρέπει να αποχωρήσουμε από το στούντιο για να μπει έτσι κλωτσώντας την πόρτα.
1: Η υπέρλαμπρη, μαυρισμένη και γαζελίσια η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
0: Για να σας κρατήσει παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής καθαρής χωρίς διαφημίσεις. Και φυσικά έχει να σας δώσει το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από την Ελίν και τον Kiss. Όπως επίσης και η Ελένη και ο Αλέξανδρος το απόγευμα στις 5 άλλο ένα Kiss Fuel Pass.
1: Τι ωραία ρε παιδιά που δίνουμε εδώ πέρα ολοδώρα. Ολοδώρα δίνουμε.
0: Ολοδώρα και λεφτά. Λοιπόν, παιδιά, συγκεντρωθείτε. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο είναι εκεί μπροστά μας και περιμένει να το αδράξουμε και να το ξεζουμίσουμε κυριολεκτικά. Καλό καιρό θα έχει το Σαββατοκύριακο, επομένως κάντε όνειρα και σχέδια. Βγείτε έξω να πάρετε βιταμίνη D. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας, το γνωστό, το αγαπησιάρικο, εδώ Δευτέρα πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέκη.
0: Είναι το breakfast show που δεν θα σας αφήσει ποτέ χωρίς να μας κρατάει την καλύτερη δυνατή παρέα με τις πιο νέες του να επιτυχείς.
1: Εντάξει, όχι όλη τη μέρα, είπαμε. Είμαστε κι εμείς άνθρωποι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Φιλάκια πολλά! Kiss Breakfast
0: Show. Best of. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, μας κρατάτε την καλύτερη συντροφιά κάθε πρωί.
0: Σταμάτα, βρε κόλακα.
1: Αχ, βρε Βασίλη, σε ευχαριστούμε τόσο πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Η αλήθεια είναι.
0: Έχεις να μας πεις κανένα έτσι έξυπνο tip?
2: Κοίτα, ένα πολύ που χρησιμοποιούμε συχνά εμείς με λόγω των παιδιών, ναι, είναι το γάλα, ναι, το μελάνι στα ρούχα. Όπου λερώνονται με μελάνι από στυλό, ναι, με γάλα, αν ρίξεις πάνω και το τρίψεις πριν το βάλεις στο πλυντήριο, φεύγει, εξαφανίζεται το μελάνι.
0: Λες, παιδί μου.
1: Φυτικό ή αγελάδας?
2: Έχω δοκιμάσει μόνο αγελάδας, παιδιά. Αλλά νομίζω ότι όλα θα δουλέψουν.
0: Εμένα όλες μου οι δασκάλες περνούσαν ζωή ζάχαρη, γιατί ο μπαμπάς μου, επειδή ήταν μανάβης, η μαμά μου είχε τη φαϊνή ιδέα να πηγαίνουμε φρούτα. Δεν καταλαβαίνεις ντροπή που έχω ζήσει στα παιδικά μου χρόνια, στα σχολικά μου χρόνια, στο δημοτικό, που πήγαινα με τα μήλα και τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια. Αλήθεια σου ορκίζομαι.
1: Είχα μια καθηγήτρια στη σχολή, η οποία μέσα ήταν πάνω να της πάρω τσιγάρα. Η αγαπημένη μου ήταν.
0: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Kiss εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
3: Φυσικά, υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
0: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
3: Κόκκινο με κίτρινο.
0: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
3: Η Σύρος.
0: Από ποια μακεδονική πόλη κατάγεται το παραδοσιακό σιροπιαστό γλυκό ταψιού Ρεβανί?
3: Βέρεια.
0: Ποιος θαλασσοπόρος ανακάλυψε την Αμερική το 1492?
3: Ο Χριστόφορος Κολόμβος.
0: Πόσο κάνει 95 και 45? Ποιος διάσημος υπερίωρας κρύβεται πίσω από την πραγματική ταυτότητα του Μπρους Γουέιν? Γιατί
1: το σήμα σου, ρε
3: Σίμα.
0: Το σήμα σου, γαμού του μου.
3: Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα.
0: Μπράβο, κοριτσάκι μου, δεν πειράζει. Και παιδιά, είχαμε ακούσει για βιβλική καταστροφή. Τώρα θα μιλήσουμε για βιβλική διατροφή. Επιτρέπεται το κρέας, αλλά μόνο όσα έχουν οπλές. Επίσης λέει, από τα θαλασσινά επιτρέπονται μόνο τα ψάρια που διαθέτουν λέπια.
1: Απαγορεύονται, άρα, δηλαδή, όχι τα μαλάκια.
0: Οστρακοδίδι, καραβίδες, γαρίδες, καλαμάρια και αυτά απαγορεύονται. Επιτρέπονται τα περισσότερα πουλιά, αλλά κυρίως το κοτόπουλο, η γαλοπούλα και η πάπια. Ενώ αποφεύγονται τα πουλιά αρπακτικά. Και τα πτωματοφάγα, δηλαδή αετό και γη, απαγορεύεται. Δεν κάνει να φας.
1: Νομίζω ότι γενικά δεν κάνει να φας αετόρες. Ο αετός δεν τρώγεται, καταρχάς είναι στυφός. Θέλω να σου πω ότι αυτά που λέει αυτή η διατροφή, νιώθω κάπου όπα. Δηλαδή.
0: Μόνο τα γουρουνάκια έχουν γλιτώσει από αυτή τη διατροφή.
1: Το κάτσε και τι σου φταίει.
0: Και οι αμοιβάδες.
1: Τα μαλάκια. Εγώ άστα τα μαλάκια σου.
0: Ανακατεμένα.
1: Θες να σου κάνω ωραίο μασάζ?
0: Όχι, μη μου το φυλάει αυτό και ο Θεός, Παναγία μου.
1: Αργύρη, σου το ορκίζω, με κάνω στην κλειό.
0: Μπράβο, στην κλειό κάνεις, εμένα όχι.
1: Θα αλλάξει η ζωή σου.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Σου το ορκίζομαι.
0: Δεν θέλω, αγάπη μου γλυκιά. Κράτα τις δυνάμεις σου για τους φίλους σου, τους άλλους. Εμένα άσε μη σου.
1: Θα βάλω και αγώνα όμως.
0: Αυτό φοβάμαι. Αυτό τον αγώνα φοβάμαι που θα βάλεις. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ανεβαίνει η ένταση στους τελικούς της Basket League. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν ραντεβού σήμερα μετά από τον πρώτο αγώνα.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
1: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands

όμορφια και αισθητική. Genesis Men Special. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα. Χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουριο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία για όσους ζουν την κάθε στιγμή.

every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Spaka. Πληροφορίες Google Map στο Spaka Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
1: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη. Not trying to be cool.

ακούμε 92,9 From Dusk Till Dawn και σήμερα είναι Παρασκευή στις 13 Ιουλίου. Ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Την Κυριακή, μάλιστα 19 Ιουλίου, τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά. Εμείς αποταμιεύουμε από τώρα για τις αγορές μας και συνεχίζουμε με Savage Garden και Jennifer Lopez. Ακούμε πάντα 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
4: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.

the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation. Πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
3: Άκουσα αρκετές.
2: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
3: Πάσο.
2: Για πες μας τώρα, ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
3: Όλες εκτός από την. Από το
1: Βατερλό. Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής. Μπορεί να είσαι εσύ.
4: Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και η Αλίμου Κατεχάκη και η Ποσειδώνος όπως και το κέντρο. Η ώρα είναι 4:01, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Έρχονται επιτυχίες 90s to now από John Newman, Faithless και Hozier. Βγάλτε τις ομπρέλες από την τουλάπα, θα μας χρειαστούν σε λίγες ημέρες. Στο μικρόφωνο

0: Παρασκευή 5 Ιουνίου στον 92,9 εκεί. Εδώ κάθε πρωί στο Breakfast Show διεκδικείτε 1000 ευρώ το λεπτό. Για να παίξετε, δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Κάθε μέρα, όπως ξέρετε, κάθε ώρα από τις 10 και μετά το πρωί αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις της επόμενης ημέρας. Οπότε ακούτε προσεκτικά για να κερδίζετε εύκολα. Σήμερα η Γεωργία έφτασε στο τσάκ, αλλά την πρόλαβε το ρολόι. Δυστυχώς παραλίγο να κερδίσει τα 1000 ευρώ το λεπτό από το Breakfast Show του 92,9 εκεί.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Kiss εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
1: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
1: Από ποια μακεδονική πόλη κατάγεται το παραδοσιακό σιροπιαστό γλυκό ταψιού Ρεβανί?
2: Βέρεια.
1: Ποιος θαλασσοπόρος ανακάλυψε την Αμερική το 1492?
2: Ο Χριστόφορος Κολόμβος.
1: Πόσο κάνει 95 και 45? Ποιος διάσημος υπερίωρας κρύβεται πίσω από την πραγματική ταυτότητα του Μπρους Γουέιν? Γιατί.
3: Το σήμα σου, ρε εσύ.
1: Το σήμα σου, γαμού του μου.
2: Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα.
1: Μπράβο, κοριτσάκι μου, δεν πειράζει.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000.

0: Dance Monkey Παρασκευή στον 92,9 Kiss και ο The Boy έρχεται στη στέγη. Τη μεταμορφώνει σε ένα από τα σπουδαιότερα drive-in σινεμά της Αυστραλίας. Από σήμερα λοιπόν μέχρι την Κυριακή, 21 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες και ντοκιμαντέρ του Αυστραλιανού New Wave θα προβληθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα στο μείον ένα της στέγης η νέα ταινία μεγάλου μήκους του The Boy συνδέεται με φωτογραφική έκθεση της Μυρτός Τζίμα. Δεν ταξίδευσα ποτέ στην Αυστραλία από τον The Boy, λοιπόν, σε όλο το κτίριο της στέγης. Μάθετε περισσότερα και κλείστε θέσεις στο nasis.org. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Frey, θα ακούσουμε και τη Miley Cyrus. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε!
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
5: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
6: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
7: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
8: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
9: Τριγκυλίδας Travel.
8: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
9: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
8: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
9: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
9: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
8: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
9: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 09 900
8: ή στο www.trigilidas.gr.
9: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτο Ζήροντος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
7: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
10: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
11: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια. Εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

It feels so good με τη Σονίκ εδώ στον 92,9 Kiss. Μία ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο και επέστρεψε το 1-1 στο eFood. Είναι μάλιστα πιο δυνατό από ποτέ. Μέχρι τις 28 του μήνα μπαίνεις στο eFood, πατάς το φίλτρο 1-1 και παραγγέλνεις για να λάβεις τα διπλά. Μόνο στο eFood. Τώρα ακούμε την Emily Sande εδώ στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας

0: ανοίγοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats, με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών, με ή χωρίς σκίπερ, σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats. Site moneyboats.gr.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: περάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: The club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks, στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
3: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
4: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος στυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
6: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
8: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the
1: Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι, πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
5: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
4: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
5: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
4: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
5: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
4: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
5: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
4: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 0.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές, ξενοδοχεία.

0: εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο comfort cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
3: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε τον μπάνιο.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες,
6: ατομικά και ομαδικά ταξίδια,
5: ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
5: ή στο www.triggilidas.gr.
6: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Νήσι. The club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
3: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
8: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα.

ντομάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
5: Goa Beach Bar.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Mani Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Mani Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Mani Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολόχτυπο μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο ήτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87, Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
1: Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Φέτος, η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτο όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
7: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
8: Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. Οπτικά Συνάπη.gr.
9: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
10: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Club, Follow the Lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club, Chase What You Feel. Νήσι, Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20.000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Square Outlet, διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet, αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet, Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις!
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που...
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
2: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.

every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club. Chase what you feel. Νήσι Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Προτάσεις
4: Kiss FM 89.
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ. Στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town. Since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Square Outlet, διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet, αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet, Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the
1: morning. Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
2: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.